μου πόκας. Πολιτικό δεν πόκας. Ωραία, πόκαλο του. Πόκαλο του απέσολο και πέσα έσω. Για σένα μίλησε, Μάξιμο. Νοσέα, ρωχός, δεν είμαι φιέντας και άλλο, νοσέα.